0: έλκυθρο είναι ένα άχρηστο μέσο για το καλοκαίρι. Εμείς πάντως ξέρουμε ότι μετά το σεισμό και τη δυνατή βροχή βγαίνουν οι ψηλές σκιές των ανθρώπων με τα πολύχρωμα πάνινα παπούτσια και το χορό τους που ξεκλειδώνει τις απορίες μας. Καμία αιχμή για τις αυτοκρατορίες που χάθηκαν. Εδώ απλά και μόνο μιλάει ένας αριθμός, γλυκός, ελαφρύς και το ίδιο το ιαπωνέζικο σώμα μας.
1: Πάγους που λιώνουν.